Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Έλα μαζί μας να δεις πως χορεύει η Ελλάδα. Δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του.

0: back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ακούτε LGR.
2: 3, 2, 1.
3: Hello, I'm Elizabeth Chapman.
2: You're not meant to say hello. Hi, I'm Elizabeth Chapman.
3: No, you're not.
2: No, I'm not. I'm Tony J. Who are you?
3: I'm Elizabeth Chapman. I know.
2: And I'm Tony J.
3: All right, can we start again?
2: Go on then.
3: Hi, I'm Elizabeth Chapman.
2: And I'm Tony J.
3: Join us for Chagan and Legical Vendor every Monday from 8 p.m.
2: I'm Budger.
3: I'm talking.
2: Sorry.
3: Join us for Chagan and Legical Vendor every Monday from 8 p.m. For Barea, Belares, and Banter. All four, I give up.
2: Something to look forward to. And then, got it?
3: Nah.
2: Have you finished what you wanted to say?
3: No, I haven't. Would you rather let me finish what I want to say or eat a whole good pan of Zaladina?
2: I'm Budger.
3: Delos Bandon. Chagan and Legical Vendor.
2: Monday Night Mayhem.
3: Hadi bale.
2: 8 p.m. onwards.
3: Be there.
4: Chai with Elizabeth Chapman, Canela with Tony J, and Cuveda with you on LGR. London Greek Radio, bringing you closer to your culture.
5: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
6: Dimitriou and English Funeral Directors 020 88 89 98 88. We are here to help.
0: 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

LGR in the mix. Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας

0: LGR, London Greek Radio.
1: In the mix.
2: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φαίνεται.

Don Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδείων. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.

0: ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Θα σου πω που πήγε αυτό το καλοκαίρι. Βρήκε το πιο μικρό τριαντάφυλλο στον κήπο και λίγο πριν τον τελευταίο χτύπο σκόρπισε ρόδινη βροχή σε ένα παρτέρι. Στα χέρια σου ό,τι κράτησες δικό του, από τις χούφτες σου

Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. LGR 103,3.

CGR 103,3. Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook.

0: GR 103,3 στα FM. Συντονίσου. Συντονίσου. Εδώ.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς. Εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Θα σ' αγαπώ, θα είναι τα βράδια μας μεγάλα και γιορτινά. Θα σ' αγαπώ με όλα

γίνει σκοτεινιά, ώσπου κι αυτός ο ήλιος να σβήστη, ώσπου ο χρόνος πια να ξεχαστεί, θα σ' αγαπώ.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου, τον LGR. Είμαι ο Βασίλης Παναγής. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10 ώρα Λονδίνου, μεσημέρι ώρα Κύπρου και Ελλάδας. Καλώς ορίσατε, καλή σας ημέρα. Όπως πάντα θα δούμε λιγάκι τα νέα, τον τύπο, κυπριακά, ελληνικά και διεθνή νέα. Έχουμε ανακοινώσεις, πολλή μουσική. Έχουμε και τον χορηγό μας και πάλι σήμερα από τις 8 μέχρι και τις 10, τον Dr. Βασίλη Μαύρου και το Varossi Lettings and Estates. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτά, μείνετε μαζί μας. Καλή σας ημέρα και πάλι.

0: Για να ρίξουμε μία ματιά στον καιρό για σήμερα, κυρίες και κύριοι. 19 βαθμοί Κελσίου προς το παρόν και θα ανέβει σήμερα μέχρι και 30 βαθμούς. Έχουμε και λέμε στις 11 η ώρα θα είναι στους 26 βαθμούς, 27 γύρω στο μεσημέρι και μετά θα ανέβει μέχρι 30 βαθμούς και θα παραμείνει εκεί ψηλά μέχρι και τις 7 παρακαλώ. Και μετά θα αρχίσει να βρεθεί λιγάκι, στις 9 και 16 λεπτά θα δύσει ο ήλιος. Καλημέρα σε εσάς που ενδιαφέρεστε να γνωρίζετε αν θα βγει το φεγγάρι, όπως είναι η κυρία Άννα και κάποιοι άλλοι. Ναι, θα έχουμε φεγγάρι μετά τις 9 μέχρι και τις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Θα ξημερώσει αύριο το πρωί με το καλό, 4 και 57 λεπτά, με τη θερμοκρασία στους 16 βαθμούς Κελσίου. Και αύριο πάλι το ίδιο, η θερμοκρασία θα κυμαίνεται σήμερα 17 μέχρι 30 και αύριο την Κυριακή θα κυμαίνεται μεταξύ 16 βαθμών και 29 βαθμών. Όλη η ερχόμενη εβδομάδα νομίζω θα είναι παρόμοια. Η θερμοκρασία θα αρχίσει να πέφτει το ερχόμενο Σάββατο. Αυτά προς το παρόν. Καλημέρα, να είστε καλά. Και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι.
1: Στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Κρυβόμουν πίσω από τη δουλειά και τη σιωπή. Κι όταν μεγάλωσες είπα μην τη ζαλίσω, να μην τη γίνω

0: Ο Λευτέρης ο Μανταζής, καινούριο τραγούδι λοιπόν για την κόρη του. Πολύ ωραίο, πολύ ωραία μηνύματα. Πάμε να δούμε λίγο τα έντυπα. Αρχίσουμε με τα κυπριακά νομίζω, όπως κάνουμε πάντα. Εδώ, 15 χρόνια μετά, το χρονικό του μαύρου πρωινού στο Μαρί που σκόρπισε τον θάνατο, τα ντοκουμέντα και τα όσα γράφονται την ημέρα της μοιραίας έκρηξης. Πιο κάτω, σκαρφαλώνει ψηλά ο υδράγυρος το Σαββατοκυριακό πώς θα συνεχίσει η εβδομάδα. Πήρε εξιτήριο ο Τουφάν Εχιουρμάν έπειτα από την περιπέτεια της υγείας του. Ο Τραμπ απειλεί το Ιράν. 1 εκατομμύριο, oh my god, χίγκι πύραυλοι είναι έτοιμοι αν με αγγίξετε. Ομόνια, επιστροφή, χαρμόσυνα νέα στο ζευγάρι, γνωστό ζευγάρι, η ανακοίνωση της εγκυμοσύνης, καλά να περάσουν όλα και να έχουν ένα υγιέστατο παιδί πολύ σύντομα. Εδώ πιο κάτω, κυπριακή startup που επιστρατεύει το AI στην μάχη κατά του καρκίνου του μαστού. Πιο κάτω, χειροπέδες στο 19χρονο που δραμάτισε μέλος ομάδας Ζήτα. Σε μία νύχτα βρέθηκαν 27 οδηγοί θετικοί και σε άλκο τεστ και ένας σε νάρκο τεστ. Δεν είναι μόνο το χρυσοχοΐο, ύποπτη για απόπειρα ληστείας τράπεζας, ιδίως στη Λάρνακα. Δεν βλέπετε τηλεόραση? Τι πρέπει να κάνετε μετά την επαναφορά της παλιάς πλατφόρμας? Χωρίς δρέμα, διάφορες περιοχές ανά το Παγκύπριο, χιλιάδες φέση ευρώ στο κράτος από Ρώσο επιχειρηματία, απλήρωτη η αστυνομική του προστασία εδώ και μήνες. Μάλιστα, αυτά ήταν τα κυπριακά έντυπα για σήμερα. Προχωράμε παρακάτω, θα δούμε και λίγο τα ελληνικά σε λίγο. Ο ήλιος μπήκε στο στούντιο για καλά και ανέβασε και άλλο τη θερμοκρασία.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σου.

0: φίδης στο Newsbomb για συμβάν σε πτήση της Ryanair. Εκρηκτική αποσυμπίεση από αστοχία υλικού στο παράθυρο. Μάλιστα. Θεσσαλονίκη έσπασε, λέει, παράθυρο σκάφους της Ryanair εν πτήση προς Memmingen. Επιβάτης κινδύνεψε να εκτιναχθεί εκτός του αεροπλάνου. Μάλιστα. Πιο κάτω. Μαρφίν. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιήθηκε για την ταυτοποίηση των συλληφθέντων. 10 παιδιά την ημέρα κακοποιούνται. Η δραματική εικόνα που παρουσίασε το χαμόγελο του παιδιού. 9.408 παιδιά ζήτησαν στήριξη σε 6 μήνες. Στην Ρόδο καταδικάστηκε πατέρας που κακοποιούσε τα δίδυμα ανήλικα παιδιά του. Ντροπή. Πιο κάτω. Θεσσαλονίκη βαρύ το παρελθόν της 26χρονης που συνελήφθη για την έκρηξη, είχε κάνει 28 εκρηκτικές επιθέσεις. Πόσο κοστίζουν οι διακοπές με αυτοκίνητο ή μοτοσυκλέτα, εισιτήρια, καύσιμα και ο απαραίτητος εξοπλισμός. Και πιο κάτω, απίθανη ιστορία, το μπουκάλι ενός σιώτη καπετάνιου που ταξίδεψε μέχρι τη Νέα Ζηλανδία και ένωσε τους Μαωρί και το Αιγαίο. Νέες απειλές του Τραμπ. Χίλιοι πύραυλοι είναι έτοιμοι να στοχεύουν το Ιράν αν επιχειρήσετε να με δολοφονήσετε, λέει. Σήμερα λίγη προθεσμία για τα στενά του Ορμούζ. Μάλιστα. Πιο κάτω, γιατί είναι επικίνδυνο να πάρει η Τουρκία τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, ειδικός αναλυτής εξήγει. Μάικλ Ντράκον, ο Μιχάλης Ντράκος, ο άγνωστος Έλληνας ήρωας της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, η εθελική εκδοχή του Έρλινγκ Χάλαντ, το μοντέλο από τη Ρωσία που είχε γίνει viral. Μάλιστα. Και λίγο πιο κάτω, για να δούμε. Εδώ. Αναγκαστική προσγείωση F-16 Viper στη Ζάκρυθο, το είδαμε υποβάνω. Mondial 2026. Ο Εμπαπέ έγραψε ιστορία με τη Γαλλία. Τα νέα μυθικά ρεκόρ του. Ισπανία-Βέλγιο 2-1. Ο Μερίνο ξετύλιξε το δώρο και έστειλε τη Ρόχα στα ημιτελικά. Η φανέλα της Νορβηγίας έγινε ανάρπαστη. Αυτά. Λοιπόν, πάει πιο κάτω. Θα δούμε για λίγο τα διεθνή νέα σε λίγο.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

Πάμε να δούμε λίγο τα διεθνή νέα πριν το δελτίο ειδήσεων. Για να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα. Έχουμε και λέμε Βενεζουέλα. Ξεπέρασαν τους 4.000 νεκροί. Εκτεταμένες οι ζημιές στο βόρειο τμήμα της χώρας. Κρίμα, αιωνία τους να είναι η μνήμη. Νέες απειλές Τραμπ προς Ιράν. Ο στρατός είναι έτοιμος να αποδεκατήσει πλήρως όλες τις περιοχές. Γερμανία, ένοπλος κρατά όμηρο μια γυναίκα σε σούπερ μάρκετ. Στη Σερβία, προς θανάτωση 10.000 χείρι σε φάρμα λόγω του ιού της αφρικανικής πανόλης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε το πράσινο φως σε εισαγωγικά για χρηματοδότηση 10 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουγγαρία. Βρετανία, ο βασιλιάς Κάρολος συναντήθηκε με τον πρίγκιπα Μπαχάρη, την Μέγαν Μάρκελ. Μάλιστα. Και τα παιδιά. Ο Τραμπ έχει αφήσει σαφές οδηγίες. Αν δολοφονηθεί από το Ιράν, ισοπεδώστε το. Μάλιστα. Σύμβολο της άλωσης η Αγία Σοφία, η προκλητική ανάτηση του Τούρκου Υπουργού Πολιτισμού. Στο Ιράν, φωτιά σε δηληστήριο. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δεν θα τελειώσει ποτέ με παράδοσή μας. Έκθεση ΟΑΣΕ, ρωσική κατάχρηση 1,6 εκατομμυρίων παιδιών από την Ουκρανία, βλέπει ο οργανισμός Bad Bunny. Το ίδρυμα του Bad Bunny θα προσφέρει δωρεάν ευκαιρίες σε 270 νέους του Πουέτρο Ρίκο. Ωραία, καλά κάνει. Βρετανία, δολοφονήθηκε ο πρώην υπουργός, με συγχωρείτε, επαναλαμβάνω, δολοφονήθηκε η πρώην υπουργός Αν Βέντεκομπα. Γαλλία, η κυβέρνηση ενεργοποιεί το σχέδιο Ορσέζ για τις ψηλές θερμοκρασίες. Τι προβλέπει ο κύριος Τραμπ? Και πάλι, συμφωνήσαμε, λέει, να συνεχιστούν οι συνομιλίες με το Ιράν, αλλά η εκεχηρία τελείωσε. Φιλιππίνες, 15 νεκροί από κατοθλίσεις. Ο τυφώνας Μπόβι απειλεί την Ταϊβάν. Πιο κάτω, να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα. Καύσωνα στη Γαλλία θα συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι μέσα Ιουλίου. Έκκληση να επανεξετάσει την στρατηγική για το κλίμα. Το Μόντιαλ 2026, νεκροί 17χρονοι στην Γαλλία εν μέσω πανηγυρισμών μετά την πρόκριση στα ημιτελικά. Κρίμα, κρίμα το παιδί. Ευρωπαϊκή Ένωση εναντίον ΜΕΤΑ. Στο στόχαστρο ο αισθητικός σχεδιασμός του Instagram και του Facebook. Αυτά λοιπόν ήταν, κυρίες και κύριοι, τα νέα μας, τα διεθνή. Πάμε να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ultra-wealth foreign investors are artificially inflating London's housing market by leaving homes empty and pushing residents to the outskirts of the city, the London Assembly has been told. There were 105,138 empty homes in London in 2025, according to data from the Ministry of Housing, Communities and Local Government, MHCLG. This is 2.7% of the total homes in London respectively and represents an 81% increase since 2016. While the absolute number of local authority-owned empty homes has increased in recent years, the majority, 88%, are owned privately. A North London council has declared a gambling emergency and is calling for every lawful tool available to be used to create a hostile environment against further growth of the industry in the borough. At a full council meeting earlier this week, July the 6th, Brent Council's Labour members brought forward a motion to declare the emergency and launch a gambling harm strategy to combat the proliferation of premises across the borough, often situated in many of its more deprived areas. The local authority suggests gambling harm should be treated as a serious public health emergency, following a recent assessment that identified the financial, health and social costs of gambling harm locally, including its links to debt, poor mental health, family breakdown, crime and inequality. I'm Georgina Stansfield, and that was your local news update from the LGR News Desk.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
2: Είπα να πατήσω στα πόδια μου. Έκλεισα με δύναμη την πόρτα μου. Έκοψα για λίγο τη γλώσσα μου. Με τα ξύλινη δεν πόνεσα πια. Είπα να ξεφύγω από μένα, ναι. Δεν αρέσω πια σε κανέναν. Τρία βήματα πίσω είχα κάνει και άλλα δύο μπροστά. Μάζεψα σπασμένα από το πάτωμα, ραγισμένα γυαλιά αλλά και άτομα. Ένιωσα πόνο και τύψεις και άσχημα για τις κινήσεις που έκανα άσκοπα. Είδα ξανά κάτι μέσα μου να αλλάζει και είπα ακόμα μια φορά δεν πειράζει. Λες και δεν πρέπει να δεχτώ πόσο πειράζει. Όλα όσα γράφω είναι για μένα, ναι. Για να τα ακούω δυνατά όταν πικραίνομαι. Για να θυμάμαι που κατάφερα να φτάσω και να μου δώσω μια φορμή για να ξεσπάσω. Όλα όσα γράφω είναι για μένα, ναι. Γιατί δεν τα είπα και ντροπή μου σε κανένα, ναι. Όσα δεν έπρεπε να πω όμως τα είπα. Και τώρα εδώ να διαχειρίζομαι την ήττα. Εγώ συνήθισα να πρέπει να στηρίζομαι. Να αγαπάω και γι' αυτό να βασανίζομαι. Να δίνω 5 από τα 10 που έχω νιώσει. Και να χαλάω όλα αυτά που μου έχουν δώσει. Εγώ συνήθισα να είμαι άλλος άνθρωπος. Και πληγωμένος και σκληρός και λίγο άδικος. Οπότε έλεγα από αύριο θα αλλάξω. Έβρισκα άλλο ένα θέμα να γκρινιάξω. Μιλάω λίγο και πολύ και δεν πειράζει. Γιατί σου λέω μια ιστορία που με τρομάζει. Που δεν διαχώρισε τον πόνο που έχω νιώσει. Από συμβάντα που με είχαν πληγώσει. Και γίνα ίδια και πληγώνω όποιον να είναι. Και τη μαμά και τον μπαμπά μου τους φοβάμαι. Που γίνα μίζερ και άδικοι μαζί τους. Για να μην δούνε τι έχει γίνει το παιδί τους. Και όταν ξεκίνησα να γράφω, είχα λόγο. Να με στηρίξω και να σηκωθώ από το θρόνο. Κι ούτε που ήθελα να τραγουδήσω άλλο. Ήθελα μόνο από μέσα να το βγάλω.

Γιατί δεν έβαλα μυαλό ούτε σε ένα. Και δεν προστάτεψε ούτε εμένα ούτε κανένα. Κοίταξα πίσω μου να δω τι έχω αφήσει. Και τελικά τα είχα μόνο μου γκρεμίσει. Αυτά που χρέωνα σε άλλους που μου φταίνε. Και τα σημάδια όλων όντω θα με καίνε. Έκλεισα πολύ σφιχτά τα μάτια μου. Πέρασαν μπροστά μου τα κομμάτια μου. Έκλεισα πολύ σφιχτά τα αυτιά μου.

0: όσα γράφουνε για μένα, ναι. Για να τα ακούω δυνατά όταν πικραίνομαι. Και να θυμάμαι που κατάφερα να φτάσω. Να μ' αφήσω όμως πάλι να ξεχάσω.
1: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική προσφορά του χτηματομεσιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.
2: Να καλημερίσουμε λοιπόν όλους εκεί στο Varossi Lettings and Estates, στο 176 Tollington Park, London N43AJ, και να ευχαριστήσουμε τον Dr. Βασίλη Μαύρου και την ομάδα του εκεί για την σημερινή χορηγία και πάλι. Να θυμίσουμε όλους εσάς ότι το Varossi Lettings and Estates ζητά σπίτια και διαμερίσματα για ενοικίαση σε επαγγελματίες και φοιτητές. Μπορείτε να τους πάρετε τηλέφωνο στο 020-7263-8100, να διευθετήσετε ένα ραντεβουδάκι, να πάτε εκεί να τους ζείτε και να μιλήσετε μαζί τους. Κυρίες και κύριοι, είναι πάντα εκεί πρόθυμοι να σας εξυπηρετήσουν.
3: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: Διαβάζουμε ανακοίνωση για σήμερα, αγαπητοί. Αγαπητοί μας, σήμερα Σάββατο, 11 Ιουλίου 2026, ώραν 9, από τις 9 η ώρα δηλαδή, μέχρι και τις 11 προμεσηβρίας, στο παρεκκλήσιο του κημητηρίου του New South Gate, θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία και θα μνημονευθούν οι και κοιμημένοι προσφυλείς μας ομογενείς, οι οποίοι αναπαύονται εκεί και αλλού. Μπορείτε να προσέλθετε έγκαιρα και να φέρετε τα ονόματα των και κοιμημένων νοικιών σας και κόλληβα, εάν επιθυμείτε. Παραλαμβάνω λοιπόν, αγαπητοί μας, σήμερα Σάββατο, 11 Ιουλίου, ώραν 9 μέχρι για τις 11 προμεσηβρίας, στο παρεκκλήσιο του κημητηρίου του New South Gate, θα τελεστεί Θεία Λειτουργία και θα μνημονευθούν οι και κοιμημένοι προσφυλείς μας ομογενείς, οι οποίοι αναπαύονται εκεί και αλλού. Μπορείτε να προσέλθετε έγκαιρα και να φέρετε τα ονόματα των και κοιμημένων οικειών σας και κόλληβα, εάν θέλετε, εάν επιθυμείτε. Αυτά για σήμερα, κυρίες και κύριοι, και προχωράμε παρακάτω, τραγουδάκι.
1: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική πρόσφαρα του χτηματομεσιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.

ακούστε ακόμα μία ανακοίνωση αύριο Κυριακή. Αύριο την Κυριακή λοιπόν, 12 Ιουλίου 2026, η κοινότητα Αποστόλου Βαρνάβα σας προσκαλεί σε μπαρμπεκιού σουβλάκι που θα πραγματοποιηθεί στο προάβλιο του Ιερού Καθεδρικού Ναού της Παναγίας στο Wood Green, αμέσως μετά την Θεία Λειτουργία. Όλοι είστε ευπρόσδεκτοι, σας περιμένουμε, αναφέρει η ανακοίνωση από το γραφείο της κοινότητας. Αύριο λοιπόν, εκεί στην κοινότητα, το Αποστόλου Βαρνάβα. Αυτά, κάθε επιτυχία να ευχηθούμε και συνεχίζουμε να τους χαρίσουμε για ένα τραγούδι, την Μπαφίτισσα, που είναι χαρισμένο ιδιαίτερα σε όλες τις Μπαφίτισσες. Και αν ακούει και η κυρία Νίκη που της αρέσει. Καλημέρα κυρία Νίκη, είμαστε καλά.

0: Μίτσελ και λοιπόν γέλα ποτσά και με μου κάμνεις την κατσά. 21 τα λεπτά μετά τις 8, οι ευχαριστίες μας πάνε και πάλι στον Δόκτωρα Βασίλη Μαύρου και το Βαρόσι Lettings and Estates που είναι χορηγός μας κάθε Σάββατο από τις 8 μέχρι και τις 10. Να πούμε ότι έχουν πείρα πέραν των 30 χρόνων και να πούμε ότι ψάχνουν, ζητούν σπίτια και διαμερίσματα για νοικίαση σε επαγγελματίες και φοιτητές. Βρίσκονται στη διεύθυνση 176 Tollington Park, London N4 3AJ. Μπείτε στην ιστοσελίδα τους www.varosilettings.com. Εκεί θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες. Έχουμε κάποια διαφημιστικά, τα ακούμε και γυρνάει πίσω και πάλι, κυρίες και κύριοι.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Τίμια παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τίμια παιδιά.
3: Μα τι έπαθες, κόρη Αγγέλα?
2: Με την κόρη μου στην Αγγλία, κόρη. 2 χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
3: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
2: Όχι, μόλις είπε στο Βαρόσι Lettings, ενοικιάστε μου το, άρχεψε και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
3: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
2: Καλό, και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
3: Μα σωστά, τα παιδιά στο Βαρόσι Lettings, εντίμια παιδιά.
4: Βαρόσι Lettings, 7263-8100.
2: Varosi Lettings, of course, because they are probably the best.
0: Varosi Lettings. Ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Varosi Lettings βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
5: Δημητρίου in English. 020-88-89-98-88. We are here to help.
6: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Παπαμακαρίου λοιπόν, η ηρωνία της τύχης, στα Μάζια Φωνή, σπουδαία ερμηνεία. Να σας πω για το τρίτο Bicommunal Cypriot Festival, το οποίο θα γίνει, κυρίες και κύριοι, Κυριακή 4 Οκτωβρίου, εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, στο Elm Grove, London N22, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, με ελεύθερη είσοδο. Sunday the 4th of October 2026, the 3rd BCF26, Bicommunal Cypriot Festival 26, at the Cypriot Community Center, Elm Grove, London N22, starting time 10 a.m. until 7 p.m. with entrance will be free. More information, περισσότερες πληροφορίες θα δώσουμε αργότερα. Αυτά, κυρίες και κύριοι, και συνεχίζουμε με ένα πολύ ωραίο τραγουδάκι, το οποίο θα χαρίσω και στον καλό μου το φίλο τον Φίβο Αλεξάνδρου και την Χριστάλα που τους αρέσει πολύ. Τους συνάντησα την περασμένη Κυριακή εκεί στο πάρτι, εκεί στην εκδήλωση της Εκκλησίας του Αγίου Δημητρίου, της κοινότητας εκεί. Μια θαυμάσια εκδήλωση, συγχαρητήρια σε όλους, και χάρηκα που βρεθήκαμε εκεί. Σαν LGR και σαν Hellenic TV το καλύψαμε, θα δούμε εικόνες και ήχους πολύ σύντομα στο Hellenic TV, θα τα ανακοινώσουμε για να τα δείτε εσείς που βρεθήκατε εκεί και εσείς που δεν βρεθήκατε εκεί. Το επόμενο τραγούδι λοιπόν είναι από τη Μαρία Αναματερού, ένα πολύ ωραίο τραγουδάκι που μου αρέσει πολύ, που μιλά για ένα γιασεμί και ένα κρίνο που τσακώθηκαν. Ακούστε λοιπόν το πάλεμα μεταξύ γιασεμιού και κρίνου.
1: Από την Ανατολή ως τη Δύση και από το Βορρά ως τον Νότο, οι πατρίδες αναπαύονται στον αιώνων της αιώρες. Ένας ήλιος για όλους χώρεσε σε μια φωταχτίδα και πίσω από την καγκελόπορτα έγναψε του γιασεμιού να ανοίξει. Μοσχοβολούν οι στράτες. Κλείσε τα μαλλιά σου και ανάσαινε τον έρωτα.

Πάλεμα λοιπόν του Ιασημίου και του Κρίνου μας έφερε στα 33 λεπτά ακριβώς εδώ στο Λονδίνο, κυρίες και κύριοι. 33 λεπτά μετά τις 10 στην Κύπρο μας και την Ελλαδίτσα μας. Να σας πω λίγο για το γνωστό κατάστημα Dimos Continental, το οποίο είναι πάντα κοντά σας με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Και αυτή τη φορά έχουν προσφορές όπως ελιοπρόβιο αυθεντικό χαλούμι στον ορό του 2 των 3 λίτρων, 79 λίρες 98 πένες. Κυπριακό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Άγιο Ραφαήλ 2 των 5 λίτρων, 79 λίρες και 98 πένες. Και κριτικό μέλι Έρος 900 γραμμάρια 2 για 34 λίρες 99 πένες. Να πούμε ότι κάνουν και free delivery στο Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer's Green. Βρίσκονται στη διεύθυνση 8 Green Lane, Palmer's Green, και το website τους, αν επιθυμείτε να μπείτε εκεί για να βρείτε όλες τις λεπτομέρειες, είναι www.dimos-continental.co.uk. Χαιρετώ λοιπόν τον Μάριο και την Ειρήνη. Καλημέρα σας. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Καλές δουλειές να έχετε πάντα. Και ευχαριστούμε πολύ για την στήριξη. Να είστε καλά. Να τους χαρίσουμε και το επόμενο τραγούδι. Βεβαίως. Πάμε.

λοιπόν, δεν είναι αργά και συνεχίζουμε. Θέλω να σας πω λίγα λόγια για την εβδομάδα αφιερωμένη στην Κύπρο που γίνεται κάθε χρόνο στο Θέατρο Τέχνης. Φέτος θα επαναληφθεί μετά την απουσία του Γιώργου Ευγενίου και της Μαρούλας Ευγενίου. Να πούμε ότι μια πολύ στενή συνεργασία με κάποιους συναδέλφους εκεί, με τον Κέρι Κυριάκο Μάικολ, την Λούση Κριστοφή Κρίστη και τον Πάνο Σαββίδη, ο Βασίλης Παναγής λοιπόν, αναλάβαμε να διοργανώσουμε αυτή την εβδομάδα. Πολλή δουλειά με πολλούς καλλιτέχνες, γύρω στους 25 καλλιτέχνες με διάφορα. Θα ξεκινήσει η εβδομάδα Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 6:30, όπου θα έχουμε το Rising the Flag of Cyprus and EU, an unveiling of the plaque in memory of the late Maroula Evgeniou, co-founder of Theatro Technis, outside of the theater with some words with her son Aris. Μπαίνονταν μέσα στις 7 η ώρα, θα έχουμε, κυρίες και κύριοι, τον κύριο μιλητή, τον εξοχότατο Dr. Κυριακό Κούρο, High Commissioner of the Republic of Cyprus in the UK, ο οποίος θα κάνει το opening of a series of art and music events commemorating the anniversary of the events of 1974. Short speeches θα έχουμε από τον Θεόδωρο Θεοδόρου του Lobby for Cyprus and Mr. Savas Georgiou, the new chairman of Ένωσης Κυπρίων Αγγλίας, Union of Cypriots in Great Britain. Στη συνέχεια θα έχουμε μουσική και τραγούδια και επίσης ποίηση, presented by Βασίλης Παναγής, featuring music and songs by Κατ Νεοκλέους, Γιώργος Γεράσιμος, Μακάριος, Άντρος Σταύρου and Phil Ryan, απαγγελίες ποιημάτων από τον Βασίλης Παναγής, Λούση Κρίστη, Πάνο Σαββίδης και Lee Michaels. Στη συνέχεια, the award-winning author Σούλα Χριστοδούλου will talk about her book The Summer Will Come. We're going to show a short video clip called Kypros από τον Γιώργο τον Γεράσιμο, καθώς επίσης ακόμα ένα βίντεο φιλμ με τον ίδιο τίτλο από τον Στίβ Κωνσταντάιν. Θα υπάρχει exhibition από τη Δευτέρα μέχρι και την Κυριακή από την Κίκα Κερίδης και Ερβέρ Γκαρσεύ. Την Τρίτη θα υπάρχει μια θεατρική παράσταση με το play της Μαρίας Γεωργίου Sundown και επίσης μουσική από τον Phil Ryan. Την Τετάρτη 22 Ιουλίου θα έχουμε την ταινία του Πανίκου Χρυσάνθου The Story of the Green Line. Την Πέμπτη θα έχουμε το θεατρικό έργο 74 by Χρυσάνθη Λιβαδιώτης and Sebastiano Marguez Lopez, directed by Μικαέλα Λιβαδιώτης. Και θα υπάρχει rehearsed reading of the new play by Kostas Louis, The Brixton Gang, performed by Πάνο Σαββίδης and Δημήτρη Ανδρέας. A play based on a true events of the lives of Cypriot immigrants in Brixton in the 1950s. Την Παρασκευή θα έχουμε επίσης ένα θεατρικό του Γιώργου Ευγενίου, Stella's Letter, η επιστολή της Στέλλας, θεατρική παραγωγή λοιπόν από την Λούση Χριστοφή και τον Πίτερ Κώστας. Αυτό για την Παρασκευή. Και την ίδια βραδιά θα έχουμε
μουσική από τον award winning Philip Stewart, καθώς επίσης και ολιγόλεπτη κωμωδία από τον Κρίστοφ Επαμπινώντας. Και στη συνέχεια ο γνωστός Αμερικανός poet, singer, performer Ricardo Gurbello θα παίξει μουσική, λατινοαμερικάνικη μουσική. Το Σάββατο θα έχουμε την θεατρική παραγωγή της Μαρίας Γεωργίου και πάλι Sundown, καθώς επίσης θα επαναληφθεί Rehearsed Reading of the New Play by Kostas Louis, The Priston Gang, performed by Πάνος Σαββίδης and Δημήτρη Ανδρέας, και το ίδιο και πάλι ο Κρίστοφ Επαμπινώντας θα παρουσιάσει ένα 20 λεπτό κωμωδίας, σχετική κωμωδία πάνω στις οικογένειες των συμπατριωτών μας εδώ στην Μεγάλη Βρετανία. Την Κυριακή θα έχουμε τον Άλεξ Χριστοφή, award winning writer and editor, will talk about the book Cypria, a journey to the heart of Mediterranean and his other work, presented by Dr. Marlin Panagi. And we're going to repeat music and songs and poetry by Vasilis Panagis, Yorgos Gerasimos and his band will sing, and additional presentation από την Έλενα Χατζιαυξέντη και τον Dr. Γιώργος Νικολάου, μουσική και τραγούδια. Στα ποιήματα θα είναι ο Πάνος Σαββίδης, η Λούση Χριστοφή, η Μέρη Σπύρου, ο Πίτερ Τουλή και more artists to be confirmed. Επίσης να πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι θα δείξουμε ένα short documentary by Leonidas Loizidis, Cyprus July 74, and documentary When You Cannot by Tasoula Hatzigiannis, το οποίο είναι αφιερωμένο στην εκκλησία του Αγίου Χαραλάμπους στην κατεχόμενη Κοντέα. Occupied Κοντέα είναι the first church to be restored after the invasion. Αυτά, κυρίες και κύριοι. Και μιλώντας λοιπόν για μουσική και τραγούδια και βίντεο, θα έχουμε δύο βιντεάκια τα οποία έγιναν τραγούδια λοιπόν σε μουσική Κύπρου Χαραλάμπους, ο οποίος ετοίμασε και βίντεο για τα δύο αυτά τραγούδια, και θα τα δείξουμε και τα δύο αυτή την εβδομάδα. Το πρώτο θα είναι το Κύπρος Μομορφωνησί, και το δεύτερο θα είναι Θέλω να πάω έσω μου. Θέλω να πάω έσω μου, ένα τραγούδι, I want to go home, ένα τραγούδι όπως έχω πει σε μουσική Κύπρου Χαραλάμπους, και τα δύο τραγούδια βίντεο παραγωγή και πάλι του Κύπρου Χαραλάμπους. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητέ Κύπρο, για την τόσο σημαντική δουλειά που έχεις κάνει. Και το τραγούδι το οποίο ακούγεται για πρώτη φορά σήμερα στο ραδιόφωνο είναι στα social media, έχει πολλά likes, shares, και ακούγεται για πρώτη φορά εδώ στον LGR σήμερα. Θέλω να πάω έσω μου, με τη φωνή του Ζαχαρία. Ακούστε το και πέστε μου τη γνώμη σας. Να πω ότι και στα δύο τραγούδια, και στο Κύπρος Μόμορφο Νησί και Θέλω να πάω έσω μου, γράφτηκαν ειδικά για τις εκδηλώσεις αυτές στο Θέατρο Τέχνης, και συμπεριλαμβάνονται στις εκδηλώσεις. Είπα ότι γράφτηκαν ειδικά. Η στίχη είναι δική μου, είναι του Βασίλη Παναγή λοιπόν, με την αγάπη μου που έχω
για τη μικρή μου πατρίδα την Κύπρο. Ακούστε τα και πέστε μου και τη γνώμη σας. Θέλω να πάω εσού.

0: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική πρόσφαρα του χτηματομεσιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Χαρίς Αλεξίου και ένα φιλί και μας φέρνει κοντά στο δελτίο ειδήσεων. Σε λίγο λοιπόν θα έχουμε το δελτίο ειδήσεων. Μείνετε μαζί μας να το ακούσουμε και να γυρίσουμε πίσω να πούμε στην τρίτη μας ώρα για σήμερα. Θέλω να χαιρετήσω την κυρία Εύα που είναι μαζί μας. Καλημέρα σας κυρία Εύα μου, να είστε καλά. Καλημέρα να πω στην κυρία Ρούλα και την κυρία Λενού. Ευχαριστώ που είστε μαζί μου πάντοτε. Και επίσης να πω καλημέρα στην Γεωργία που επέλεξε το επόμενο τραγούδι. Καλημέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας. Καλό Σαββατοκύριακο και σε εσάς κυρία Γεωργία, να είστε καλά. Και επιλογή τραγουδιού λοιπόν από την κυρία Γεωργία, το όνειρο. Και όπως είπε και η ίδια, πρέπει να κάνουμε όνειρα για να υπάρχει νόημα στη ζωή. Χαρισμένο και στην κυρία Εύα και στην κυρία Ρούλα και στην κυρία Λενού. Ευχαριστούμε τη Γεωργία για την επιλογή της. Είναι και πάλι τραγούδι σε μουσική του Κύπρου Χαραλάμπους. Ευχαριστούμε Κύπρο μου, να είσαι καλά. Από τη Μιράντα. Η Μιράντα και το όνειρο. Πάμε. Το οποίο θα μας πάρει μέχρι το δελτίο ειδήσεων των 9.

Το τραγούδι της εβδομάδας, Μιχάλης Χατζηγιάννης και όλα μαγικά, κυρίες και κύριοι, και μας έφερε στα 14 λεπτά μετά τις 9 εδώ στο Λονδίνο. Πολλές ευχαριστίες στον χορηγό μας, τον Δόκτωρ Βασίλη Μαύρου και τον Βαρόσι Lettings and Estates, που βρίσκονται στη διεύθυνση 176 Tollington Park, London N4 3AJ. Μπείτε και στην ιστοσελίδα τους www.varosilettings.com. Εκεί θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες. Αυτά. Προχωράμε παρακάτω. Λοιπόν, θέλω να χαιρετήσω τα καλά τα κορίτσια και τα γόρια του Cleaners Unite. Good morning to everyone, the girls and the boys, and Asteria as well, is the same people, the same company. Thank you very much for your services, Cleaners Unite, boys and girls, thank you very much. Good morning to Mr. Yorgos Arnaudis, καλημέρα στον κύριο Αρναούδη. Και επίσης θέλω να πω καλημέρα στο Λούτσια, στον Θανάση και τον Γιάννη εκεί στο Ουκρίν, και το YNS. Το ίδιο θέλω να πω καλημέρα εκεί στον κύριο Νάκη και την κυρία Άρτεμις στο Mams Bistro. Καλή σας ημέρα. Χαιρετώ και τον καλό μου το φίλο τον Πέτρο τον Πόρακο, τον Ρόζετ Κρέκ. Και επίσης να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και χάρηκα που είδα τον καλό μου το φίλο τον Δώρο τον Μούλο. Καλημέρα Δώρο, τι κάνεις? Ο Δώρος με την παρέα του εκεί στο Mams Bistro χθες, περάσαμε ωραία. Και ευχαριστούμε πολύ για το ψάρι, αγαπητέ Δώρο. Φρεσκότατο, γευσάτο, τι ωραίο ψάρι. Λοιπόν, καλημέρα στον Δώρο Μούλο και την παρέα του, και να τους χαρίσουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Για να δούμε. Λοιπόν, εδώ στον Νίκο τον Αμπέργη να πάμε.

0: 20 λεπτά μετά τις 9. Καλημέρες θέλω να πω και άλλες καλημέρες στον καλό μου το φίλο τον Πάνο του Σαββίδη, τον Τζίμι Ανδρέας και τον κύριο Αδάμο Παναγή. Καλή σας ημέρα και καλό Σάββατο Κυριακό. Καλημέρα επίσης στον κύριο Μελή Ούρη και την κυρία Αναστασία Ούρης εκεί στους δύο οίκους Ευγυρίας, Αναστάσια Λότς και Autumn Gardens, και όλο το προσωπικό εκεί. Ευχαριστίες πολλές και στον κύριο Μελή και στην κυρία Αναστασία για την στήριξη τόσων πολλών ετών. Και επίσης χαιρετήσω την κυρία Δέσποινα εκεί στα δύο καταστήματα Δέσποινας Foods. Καλές δουλειές εύχομαι κυρία Δέσποινα μου και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την στήριξη τόσων πολλών χρόνων. Να είστε πάντα καλά. Έχουμε κάποια διαφημιστικά, θα τα ακούσουμε και θα γυρίσουμε πίσω. Το τραγούδι που ακολουθεί λοιπόν, χαρισμένο σε όλους που μόλις προανέφερα λίγο πριν. Ευχαριστίες και πάλι στον χορηγό μας, τον Dr. Βασίλη Μαύρου και το Varosi Lettings and Estates.
1: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική προσφορά του χτηματομεσιδικού γραφείου Varosi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας. Back to the music in moments.
0: This is LGR, London Greek Radio. Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental, πάντα κοντά σας με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Αιωπρόβιο αυθεντικό χαλούμι στον ορό του 2 των 3 λίτρων 79 λίρες 98 πένες. Κυπριακό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Άγιο Ραφαήλ 2 των 5 λίτρων 79 λίρες 98 πένες. Κριτικό μέλι Έρος 900 γραμμάρια 2 για 34 λίρες 99 πένες. Free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer Screen. Δήμος Continental. Ανοιχτό καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer Screen ή στο website www.dimos-continental.co.uk.
2: Τίμια παιδιά! Το καμάρι της παροικίας, τίμια παιδιά!
3: Μα τι έπαθες, κόρη Αγγέλα!
2: Με την κόρη μου στην Αγγλία, κόρη! 2 χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές!
3: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της!
2: Όχι, μόλις είπες το Varosi Lettings, ενοικιάστε μου το, άρχεψαν και εισπράττει τα ενοίκια προκαταβολικά!
3: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο!
2: Καλό! Και τα ενοίκια της πιάνει τα σίγουρα!
3: Μα είναι σωστά! Τα παιδιά στο Varosi Lettings, εντίμια παιδιά!
4: Varosi Lettings. 7263-81-00.
2: Varosi Lettings, of course, because they are probably the best.
0: Varosi Lettings. Ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Varosi Lettings βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
5: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
6: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική προσφορά του χτηματομεσιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.
1: Καλημέρα να πω στην κυρία Έλλη που είναι μαζί μας, η οποία έχει κάποιους λόγους να γιορτάζει, όπως ένας λόγος είναι, λέει, η φίλη της η Αλεξάνδρα, γιορτάζει ο άντρας της ο Μωυσής, έχει τα γενέθλιά του. Επίσης αύριο είναι το εγγονάκι της, ο Θησέας έχει γενέθλια, γίνεται 7 ετών. Και επίσης ο Νίνος έχει την άλλη εβδομάδα τα γενέθλιά του και θέλει να χαρίσει σε όλους αυτούς το επόμενο τραγούδι, ένα ντουέτο θαυμάσιο που δεν γίνονται τέτοια ντουέτα τακτικά. Είναι Μαρινέλα και Χατζής και σ' αγαπώ. Πάμε. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, αγαπητή κυρία Έλλη. Καλό Σαββατοκυριακό. Να είστε πάντα καλά. Ευχαριστούμε πολύ.

0: σας και με την Έλα και σε αγαπώ. Έχουμε, κυρίες και κύριοι, για να δούμε 35 λεπτά μετά τις 9 να πούμε κάποιες καλημέρες και στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο. Καλημερίζω και ευχαριστώ για την καλή συνεργασία, την διεύθυνση, την κυρία Χριστάλη Αυδοκίμου, τη διευθύντρια, την κυρία Σούζη Κωνσταντινίδης. Χαιρετώ το υπόλοιπο προσωπικό, τον Γιώργο, τον Ανδρέα, τον Κύρη, τον Μάμα, τον Λούι Σταυρή, καλημέρα σας. Και επίσης σε όλους εκεί στο καφενείο, τον Κώστα, την Βικτόρια, την Άννα και τη Μαρία και όλους τους σαμώνες εκεί. Χαιρετώ όλους τους σαμώνες, να είναι πάντα καλά όλοι τους. Καλημέρα. Και να τους χαρίσουμε όλα τα υπόλοιπα τραγούδια μας. Πολύ ευχαρίστω, να είναι καλά. Το ίδιο θέλω να πω και στο Cuisine Express, τον Άρη και την ομάδα την υπόλοιπη εκεί. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκ και τον Τάσο, εκεί στο Nicholas Printers. Καλημέρα στην ομάδα εκεί του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού, τον πρόεδρο και την επιτροπή του εκεί. Ιδιαίτερα στον καλό μου φίλο τον Τόνι Θεοδόρου, εύχομαι να είστε καλά. Καλό Σάββατο Κυριακό και να τους χαρίσουμε, όπως έχω πει, όλα μας τα τραγούδια. Να ευχαριστήσουμε και πάλι τον χορηγό μας, τον Dr. Βασίλη Μαύρου και το Varossi Lettings and Estates, και να σας θυμίσω ότι ψάχνουν, ζητούν σπίτια και διαμερίσματα για ενοικίαση σε επαγγελματίες και φοιτητές, και το τηλέφωνο τους είναι 020-7263-8100. Πάρτε τους ένα τηλέφωνο και διευθετήστε ένα ραντεβού. Πηγαίνετε εκεί να τους δείτε και να μιλήσετε μαζί τους. Είναι πάντα εκεί πρόθυμοι να σας εξυπηρετήσουν.
1: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική προσφορά του χτηματομεσιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.

0: Πολύ όμορφο τραγούδι. Έχουμε 20 λεπτά πριν από το τέλος. Έχουμε κάποια διαφημιστικά. Θα τα ακούσουμε και μετά θα γυρίσουμε πίσω με ένα τραγουδάκι πολύ όμορφο. Η κυρία Μαρία περιμένει να ακούσει ένα τραγούδι που έχει επιλέξει, που της αρέσει πάρα πολύ. Συγκινείται ότι όταν το ακούει. Η κυρία Μαρία Γεωργίου. Θα το ακούσουμε, κυρία Μαρία μου. Μην ανησυχείτε. Προς το παρόν πάμε να ακούσουμε τα διαφημιστικά μας. Έτσι.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
4: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo Restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
2: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Θα έχουμε 13 λεπτά πριν το επόμενο Δελτίο Ειδήσεων. Καλημέρα στον καλό μου το φίλο τον Γιώργο τον Μασό, στην κυρία Ανδρούλα, και θα ακούσουμε κυπριακό τραγούδι από τον Γιώργο. Είναι για την καλοχωρήτησα. Σε όλους όσοι τους αρέσουν, όσους αρέσουν τα τραγούδια με κυπριακή διάλεκτο. Πάμε λοιπόν στην καλοχωρήτησα, παρακαλώ.

να σας θυμίσω για ακόμα μία φορά ότι ο χορηγός μας, ο Dr. Βασίλης Μαύρου και το Varosi Lettings and Estates, ζητούν σπίτια και διαμερίσματα για ενοικίαση σε επαγγελματίες και φοιτητές. Τηλεφωνείτε είστε τους στο 020-7263-8100 και είναι πάντα εκεί πρόθυμοι να σας εξυπηρετήσουν. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακούσαμε τον Γιώργο τον Μασό στην Καλοχωρίδισσα. Πάμε να ακούσουμε και τον Γιώργο τον Γρηγορίου στο Πρικοσύφωνον, παρακαλώ. Ακούστε για το Πρικοσύφωνον. Γινότανε Πρικοσύφωνα τον παλιό εκείνο τον καλό καιρό, έτσι.

0: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική πρόσφαρα του χτηματομεσιετικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.
1: Ευχαριστούμε και πάλι τον χορηγό μας. Σε λίγο θα έχουμε δελτίο ειδήσεων σε 5 λεπτά.

περίπου. Εγώ και εσείς θα είμαστε μαζί αύριο το πρωί στις 7 ώρα Λονδίνου. Να είστε μαζί μου. Έχουμε πολλά να κάνουμε, πολλά να ακούσουμε. Όπως πάντα, θα χαρώ να είστε μαζί μου. Και χαιρετώ και πάλι την κυρία Μαρία Γεωργίου, η οποία θέλει να ακούσει το επόμενο τραγούδι, επιλογή δική της. Της αρέσει, λέει, πάρα πολύ, συγκινείται. Είναι το τραγούδι «Κύπρος μου όμορφων νήσιν». Με αυτό σας αφήνω με πολύ αγάπη να έχουμε υγεία, που είναι το σημαντικότερο, και αγάπη πολύ να δίνουμε και να παίρνουμε. Να είστε καλά. Θα τα πούμε αύριο το πρωί. Προς το παρόν, bye bye.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free Estimates. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
2: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
3: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
2: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00-357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
3: What's their name again?
2: geodrive.cy.
4: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography. Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, True Dan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: London Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες, αλλά και του σήμερα, εδώ.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental, πάντα κοντά σας με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Αιωπρόβιο αυθεντικό χαλούμι στον ορό του 2 των 3 λίτρων 79 λίρες 98 πένες. Κυπριακό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Άγιο Ραφαήλ 2 των 5 λίτρων 79 λίρες 98 πένες. Κριτικό μέλι Έρος 900 γραμμάρια 2 για 34 λίρες 99 πένες. Free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer Screen. Δήμος Continental. Ανοιχτό καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer Screen ή στο website www.dimos-continental.co.uk.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
2: geodrive.cy geodrive.cy.
3: Why do you keep repeating geodrive.cy?
2: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit geodrive.cy for an online booking.
3: What's their name again?
2: geodrive.cy.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Life is Greek on 103.3 FM.
1: Ακούτε την Κατερίνα Νεοκλέους στο London Greek Radio. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: This program is sponsored by Cocorico Italian Restaurant in Whetstone.

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Dimitriou in English. 020-88-89-98-88. We are here to help.
2: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπολιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free estimates. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Γεια σας, γεια σας. Καλό απόγευμα να έχετε. Κάνω εμπαρέα σήμερα, Καθρίνα ο Κλέος εδώ μαζί σας με μια αγκαλιά τραγούδια. Αυτή η ώρα μια ευγενική προσφορά του εστιατόριου Cocorico Italian Restaurant στο Whetstone. Find them at 1314 1316. That's High Road N20. Online, you can check out their menu and also make your bookings directly via the website cocoricorestaurant.co.uk. Any queries or to make your bookings via the good old telephone line, give them a call on 8445 1188. Our sponsors for this hour, Cocorico Italiano Restaurant.

0: Ακούτε LGR.
1: Cocorico Italiano Restaurant in Whetstone N20 with a new menu of Italian dishes, fresh pasta, risotto, real Italian pizza and desserts, all in a comfortable environment. The team at Cocorico will welcome you at 1314 to 1316 High Road, London N20 9HJ. Contact 0208 445 1188. Visit cocoricoitaliano.com.
2: Here we go.
3: Ένα και μοναδικό.
4: Αποκτήστε την ανανεωμένη εφαρμογή του London Greek Radio, διαθέσιμη για iPhone, iPad και Android, που πλέον σας παρέχει περισσότερες δυνατότητες από ποτέ. Απλά επισκεφτείτε το App Store και κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή του London Greek Radio για να μας ακούτε από όπου κι αν είστε.
1: This program is sponsored by Cocorico Italian Restaurant in Whetstone.

today. It's called a request show. So get those coming. I've already had quite a few coming already. To do so, all you have to do is give me a call here at the studio on 8346 3345. Θα ακούσουμε την Γλυκερία τώρα. Μην κάνεις όνειρα τρέλα. Αυτό είναι για την Εύα μας. Τη χαιρετούμε. Καλό Σαββατοκύριακο να έχεις, Εύα μου. Το θέλει να το αφιερώσει αυτό το τραγούδι, Εύα μας, σε όλο το ακροατήριο, στην καλή της φίλη Παρασκευού, στην οικογένεια της, σε εμάς εδώ στο LGR. Σε ευχαριστούμε. Με ευχές για καλό Σαββατοκύριακο. Πάνω απ' όλα υγεία, ψυχή και σώματι. Σε ευχαριστούμε, Εύα μου. Καλή ακρόαση.

συνεχίσουμε. Να σ' αγαπώ, ίντα θέλα. Αυτό το έχει διαλέξει η Βασούλα μας να το ακούσει αυτό. Το χαρίζει αυτό στη γωνία της, στην hairdresser της Άντρια, κόρη της, παιδιά της, σε όλη την οικογένεια της. Επίσης σε εμάς, σε εμένα, στη γωνία μου. Σε ευχαριστώ, Βασούλα μου, και σε όλους τους ακροατές μας.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
3: Dimitriou and English Funeral Directors. 020 88 89 98 88. We are here to help.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: LGR

ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

Το επόμενο τραγουδάκι είναι αφιερωμένο ειδικά για τη Λίλιε που γιορτάζει σήμερα τα γενέθλιά της. Το παπά της Κονίλιες. Είναι αφιερωμένο οικογενειακό σε όλη την οικογένειά της Λίλιεν. Επίσης, ματερφούλη της Λίο ήρθεν. The nephews are also there, Harry and Evangelos. Πολλές ευχές.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free Estimates. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
2: Here we go.
3: Ακούτε LGR.
4: Hello, I'm Dr. Chris Papadopoulos and I co-host All About Autism, presented by the London Autism Group Charity.
5: And I'm Ellie Christodoulou. Every first Thursday of the month from 7pm to 8pm, we delve into key topics around autism.
6: And I'm Lenny Varvridis. Together, we'll be exploring how understanding autism better can help us create a more inclusive society.
5: We'll also be answering your live questions that you can send through to us.
4: So tune in to All About Autism every first Thursday at 7pm exclusively on London Greek Radio.
3: London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
7: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
8: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Αντώνης Ρέμος. Μείνε ζωντανά και καλά. Καλώς ορίσατε. Η ώρα είναι 4 και 7 λεπτά. Είστε συνοντισμένοι εδώ στο LGR με τον Στέλιο Σιδερίδης. Ως τις 7 απόψε, πώς περνάτε? Είστε καλά? Με αυτόν τον καιρό όλοι μας περνούμε καλά. Αλλά λίγη τροσιά νομίζω θα είναι καλά. Εγώ έφτασα πίσω από την Κύπρο την Τετάρτη και τι ωραίο καιρό, να. Διαφορετικός, η ζέστη εκεί στην Κύπρο είναι διαφορετική. Δεν ξέρω γιατί, αλλά είναι διαφορετική. Ήμουνα στην Πάφο, πέρασα πολλά ωραία, ωραία φαγιά και τι ωραία θάλασσα. Αχ. Να ήμουν εκεί πάλι, οχ. Anyway, back to England now and enjoying the heat. It's so nice. Sitting in the garden, under a tree, in the shade. Ένα ωραίο φραπέ στο χέρι. Lovely. And aren't the καρπούζια nice now? Τι ωραία. Is there anything better than cold καρπούζι? Anything more refreshing? I don't know. Κατερίνα μου. What a show. Always. Great tune. Great banter. Always learn something. Great show. Thank you so much. So what have we got on today? Great music, of course. We got the likes of Locomondo, Melises, Konstantinos Argyros, θα παίξουμε και λίγα παλιά. Θα τα μιξάρουμε και λίγο. Περίπου 4 και 20. Και να δούμε τι γίνεται εδώ κοντά μας. Of course you know what is happening tonight, right? Do I need to say? Yes, of course England are playing against Norway. What a game that's going to be, eh? It's going to be good, I'm sure. So I hope you got the fridge full of drinks. If you're lighting the fogun, get it done early. Actually, you know what? My kids were telling me, we should have souvlaki while watching the football. Is that a good idea? Disturbing the football with munchies? I won't talk about football all day. We have got the tennis, of course, as well. I'll give you updates on what's going on there during the show. So keep it locked all the way through till 7 p.m. Nothing but the best music. Coming up next, Locomondo. Venga Nigrio. Βάλτο δυνατά. Είναι ζέστη. Να διασκεδάσουμε λίγο.
1: Θα κυμανθήσει ψηλά για την εποχή επίπεδα.
2: Την Τρίτη ο υδράργυρος θα σημειώσει άνοδο.
3: Ψηλέ θερμοκρασίε θα συνεχτούν μέχρι για αύριο Τετάρτη.
2: Για αύριο Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνιση.
4: Ευχάριστα τα νέα για το τριήμερο με άνοδο τη θερμοκρασία και εξασθένιση των ανέμων.
5: Προβλέπεται ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα.
4: Για αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.

Melly says, με το DJ Kaz, Victoria, το Staff Reggae Mix. Συνεχίζουμε τώρα με τη Δεσπίνα Βανδύ. Φαινομένο. Φαινόμενο. LGR, Σαββατοαπόγευμα.

0: Δέσποινα Βανδύ. Φαινόμενο. Αν έχετε καμία αφιέρωση, πιάσε μέσα στο τηλέφωνο 0208 346 3345. Ή στείλε μου ένα WhatsApp 0737 661 1033. Ύστερα από τις ερχόμενες διαφημίσεις θα είμαστε πίσω μαζί σας με το πρώτο μίξ του πρόγραμμα. Βάτε ωραία και δυνατά.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo Restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to superbikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture, all in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
3: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental, πάντα κοντά σας με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Αιωπρόβιο αυθεντικό χαλούμι στον ορό του 2 των 3 λίτρων 79 λίρες 98 πένες. Κυπριακό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Άγιο Ραφαήλ 2 των 5 λίτρων 79 λίρες 98 πένες. Κριτικό μέλι Έρος 900 γραμμάρια 2 για 34 λίρες 99 πένες. Free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer Screen. Δήμος Continental. Ανοιχτό καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer Screen ή στο website www.dimos-continental.com.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: Ακούτε τον Στέλιο Σιδερίδη στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

κάθε Σαββάτο τα σμίγουμε εδώ ζωντανά στο LGR στις 103,3 στο FM DAB Digital στο smart speaker σας στο app σας, στο τηλέφωνο και όπου να μας ακούτε καθαρά και δυνατά. Η ώρα είναι 5:25. Να δούμε και τι λέει ο καιρός. Σήμερα θα έχουμε 29 βαθμούς. Θα πάει κάτω απόψε στις 16. Ουχ, δροσιά. Να μπορούμε να κοιμηθούμε και λίγο. Αύριο πάλι 29 βαθμούς θα έχουμε. Θα έχουμε και ήλιο. Και ως το δίλης θα πάει κάτω στις 14. Και ερχόμενη εβδομάδα, έτσι πάνω κάτω, νομίζω τέλος της εβδομάδας θα έχουμε λίγη βροχή, αλλά θα μείνει λίγο ζέστη. Πώς περνάτε σήμερα? Ακόμα δουλειά? Τελειώσατε? I do hope you have. If you are still at work, hope you haven't got long left. Hope the boss is invested in some air conditioning. Or at least lots of fans, eh? If not, just open the fridge door. It doesn't work. That was a joke. Are you watching the tennis at the moment? Live now on Centre Court. The women's finals. I will not give you an update as of yet, but I'm keeping an eye on that. Tomorrow, of course, we have the men's finals. I'll tell you what, they've done really well playing in this weather, running around on centre court. I mean, with the World Cup as well, playing in that heat. Those hydration breaks make sense. Excellent idea. I've enjoyed the World Cup this year. It's been good fun. Lots of controversy, right? Oof. On field and off the field. Won't mention red cards, will we? Oh, dearie me. So what we got coming up next? More great music. Coming up next, we have Yorgos Livanis. So keep it locked. The best music here on LGR.

Επιστρέφουμε στις ερχόμενες διαφημίσεις. Θα είμαστε πίσω μαζί σας με τρία ωραία παλιά. Έναν της Katy Gray, έναν του Νότι Σφακιανάκη και έναν του Πάνο Καβαλάς. LGO Σαββατό το απόγευμα. Έτσι περνάμε.

Τα θυμόμαστε και τα παλιά. Άρχισαμε με την Katy Cray. Πήγαμε στον Νότι Σφαγιανάκης. Και τώρα ακούσατε τον Παύλος πήγα είναι το μυαλό μου. Ο Πάνος Γαβαλάς. Τώρα ο Παύλος Γορίδης. Ας το κερδίσω. LGR στο ήλιο.

0: Κατερίνα. Τι φταίς κι εσύ. Ύστερα από τα νέα θα είμαστε πίσω μαζί σας με έναν όμορφο τραγούδι του Χρήστου Χολίδης. Μείνετε εδώ συνεντισμένοι μαζί μου ως τις 7 απόψε.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
2: Ακούτε τον Στέλιο Σιδερίδη στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Χριστός Χολίδης, σ' αγαπώ. Μακριά σου όλα μοιάζουν ψέμα. Ένα τραγούδι πρέπει να το γράψα σε 9 το καλοκαίρι. Μα τι ωραίο. Στο μυαλό μου θωρώ θάλασσα, παραλίες, φραπέ. Οχ, θέλω να πάω πίσω στην Κύπρο. Μια μέρα ήμουνα εκεί την περασμένη εβδομάδα και τι ώρα περάσαμε. Αγαπώ την Πάφο. Anyway, καλωσορίσατε. Η ώρα είναι 5:05. Είσαστε συνοντισμένοι εδώ στο LGR με τον Στέλιο Σιδερίδης ως τις 7. Ελπίζω να περνάτε καλά. Υγεία και χαρά για πάντα. Και τι καιρό σήμερα. Σύχασε λίγο εκείνη την ζέστη. Είναι ζέστη ακόμα, αλλά όχι τόσο. Πώς επεράσαμε αυτές τις εβδομάδες. Ήταν λίγο ζέστη. Οι αριστείρες δουλέψασε σκληρά. Αύριο νομίζω θα είναι η ίδια από σήμερα. Καλύτερα. Λίγο πιο δροσιά. So how you been coping? Hope you've been doing well. Hope you've been eating lots of carpuzzi, drinking lots of water, a few frappes, not too much alcohol, not good for this weather. If you're like me, one beer, headache. I can't drink alcohol in this weather, it just doesn't work. Water, soft drinks, that's the key. Even a cup of tea? Cup of tea helps. Well, it helps me. So, we have reached the second hour of the show. Lots more great music coming up. Nikos Vertis, Christina Salti, Zambattiste, Costantina, a little bit of Argyros, of course, Petros Diakovidis, Michalis Hagiannis, Ola ta Galitera, Pandute Dosto LGR. Be looking at what's going on with Wimbledon in a while. Women's final is on centre court. We have the World Cup going on this evening. Will England do it? Or will Norway hit hard? We'll have to wait and see, won't we? Coming up next, Lena Zevgara, Mavra Fengaria, Edo Stoelgia, Orea Gegala.

0: Είναι στη μαμά σου. Η ώρα είναι 5:20. Ύστερα από τις ερχόμενες διαφημίσεις θα είμαστε πίσω μαζί σας με το δεύτερο μίξ του πρόγραμμα μας. Βαλτούρα και δυνατά να διασκεδάσουμε αυτό το καλοκαίρι μας.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography. Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialist. Specialists helping you style your property from the floor up.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
5: Ακούτε τον Στέλιο Σιδερίδη στο London Greek Radio. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Woo! Αν αγαπάτε το Afro House, αυτό ήταν αφιερωμένο για σένα, για σας. Έτσι ωραία, έτσι ρυθμό, έτσι δυνατά. Κάθε Σαββάτο θα σμίγουμε εδώ στο LGR. Η ώρα είναι 6:25. Είστε συνοντισμένοι εδώ με τον Στέλιο Σιδερίδης ως τις 7 απόψε. Θα δούμε και τι λέει ο καιρός. Ζέστη. 29 βαθμούς. Ήλιο. Ήλιο αέρα. Απόψε θα πάει κάτω στις 17. Ωραία δροσιά. Και να μπορούμε να κοιμηθούμε. Αύριο περίπου τα ίδια. 29 το βράδυ. Αλλά την νύχτα να πάει κάτω στις 14 βαθμούς εδώ στο Λονδίνο. Και ερχόμενη εβδομάδα τα ίδια. Αλλά νομίζω θα έχουμε λίγη βροχή ως το τέλος της εβδομάδας. Πώς περνάτε σήμερα? Ετοιμάζεστε για το ποδόσφαιρο απόψε? Μα τι παιχνίδι θα είναι. Ελπίζω έναν καλό. Να μας κερδίσει και λίγο η Αγγλία. Πρέπει. Αλλά νομίζω θα είναι δύσκολο. Yes, tonight is the football. I think it's going to be a tough one for England. Norway are good, right? It's scary. But we'll see. Will Kane put one in? Hopefully, yes. So it's almost upon us, right? You're asking what? The school holidays, summer school holidays. What? We've got a week left? Maybe two for some of the kids out there? How the plans going? You booked your holidays? Are you going abroad? Are you staying in the UK? See, I'm a bit scared of staying in the UK now. Worries the hell out of me. In the when you're abroad, right? You're pretty much going to get air conditioning, aren't you? But in the UK, not many places have got it, right? Lucky if they've got any fans. Can't think of anything worse. Going away, then 30 degree heat. I suppose if you buy the coast, you usually get a nice breeze, right? But yeah, are you planning your holidays? Are you going anywhere nice? Hopefully, yes. If not, and you're staying in the UK, well, if the weather stays like this, get your paddling pool out, right? Unless they do a hosepipe ban. Have we got a hosepipe ban? I've heard they're coming around. Anyways, you're watching the tennis. It's all going well there, right? Muchova versus Noskova. Very exciting game. Women's finals on currently live on Centre Court in Wimbledon. Currently Linda Noskova up one set. Let's see if it continues. Of course, we've got the men's final tomorrow. But more of that later. Time now for Costandina. Orevo dos Embekigo.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
0: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Μιχάλης Χατζηγιάννης με ο Χρήστο Μαστόρας. Χόρεψε. Έτσι θέλω να κάνουμε, να χορέψουμε λίγο σήμερα.
1: Χόρεψε, χόρεψε
0: και LGR. Σαββάρο το δίλης. Αυτή είναι η όμορφη μέρα. Κοίτα έξω. Ουρανός καθαρός. Ήλιο. Ελπίζω να περνάτε καλά. Μια μέρα ησυχία και ξεκούραση. Έτσι πρέπει να είναι το Σάββατο Κυριακό. Πάμε τώρα στην Κατερίνα Λιολιού. 7, 8, 9.

0: Ηλίας Φρέτος. Λάθος σου. Η ώρα είναι 6 και 8 λεπτά. Είστε συνοντισμένοι εδώ στο LGR μαζί με τον Στέλιο Σιδερίδης ως τις 7. Έφτασαμε και την τελευταία ώρα του πρόγραμμα μας απόψε. Που πιένει η ώρα. Τρέχει. Πώς περνάτε απόψε? Όλα καλά? Έξω στην αυλή με το ράδιο και καμιά πυρούα ή κανένα τσάι? Ό,τι αν κάνετε, ελπίζω να περνάτε καλά εδώ μαζί σας. Αυτή είναι η τελευταία ώρα. Έχουμε τα καλύτερα τραγούδια. Έχουμε το Ρεκ, Αναβίση, Νίκος Απεργής, Σταβέντο, Josephine. Όλα τα καλύτερα. Περίπου 6 και 20 έχουμε το τελευταίο μίξ του πρόγραμμα μας απόψε. Αλλά για τώρα θα σας παίξουμε το Μιχάλης Γιαγιάννης, Όλα Μαϊκά. Το τραγούδι της εβδομάδας εδώ στο LGR. Μείνε συνοντισμένοι μαζί σας. Να περάσουμε καλά.
1: LGR, London Greek Radio's Record of the Week.

0: Γιώργος Διάνιας, Σαββάτο και Κυριακή. Είστε προσεχόμενες διαφημίσεις. Θα είμαστε πίσω μαζί σας με το τελευταίο μίξ του βράδυ. Βάλτε το δυνατά. Θα διασκεδάσουμε απόψε αυτόν το ωραίο το καιρό. Έτσι κάνουμε. LGR, Σαββάτο το βράδυ. Και τι ωραίο βράδυ.
1: Μόνο Σαββάτο και Κυριακή.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to superbikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture, all in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
4: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπολιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free Estimates. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
2: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Ακούτε τον Στέλιο Σιδερίδη στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Έτσι τα μιξάρουμε κάθε Σαββάτο εδώ στο LGR. Πάμε τώρα στην Αναβίση. Καλοκαιρινές διακοπές. Έτσι τραγούδια για το καλοκαίρι εδώ στο Λονδίνο. Να περνούμε καλά. Αν θα δίνει το ποδόσφαιρο απόψε, θα δούμε. Αν θα κερδίσει η Αγγλία. Πάμε.

Και τελειώσαμε για απόψε. Ευχαριστώ για την παρέα σας. Ύστερα από τα νέα θα είναι μαζί σας ο Tony Νεοφίτου με το LGR House Party. Ελπίζω να περάσετε ένα ωραίο Σάββατο, Κυριακό. Εγώ θα είμαι πίσω μαζί σας το ερχόμενο το Σάββατο. Καλή νύχτα σας και ο Θεός πάντα μαζί σας.

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental, πάντα κοντά σας με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Αιωπρόβιο αυθεντικό χαλούμι στον ορό του, 2 των 3 λίτρων, 79 λίρες 98 πένες. Κυπριακό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, Άγιο Ραφαήλ, 2 των 5 λίτρων, 79 λίρες 98 πένες. Κριτικό μέλι Έρος, 900 γραμμάρια, 2 για 34 λίρες 99 πένες. Free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer Screen. Δήμος Continental. Ανοιχτό καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer Screen ή στο website www.dimos-continental.co.uk.
2: Ο Mikey Mike στο LGR.
3: Hi, this is Mikey Mike. Join me each and every Friday from 7 till 10 p.m. for Friday Night Live. I'll be bringing you the latest Greek hits, along with turning back the clock with a mix of the old school classics, special guests, and a few surprises thrown in. It is a perfect way to start your weekend. That's Friday Night Live with me, Mikey Mike, right here on London Greek Radio.
4: This is London Greek Radio. Woohoo!
3: Bringing you closer to your culture.
5: London Greek Radio 103.3.
6: Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: LGR, London Greek Radio. In the

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
3: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά. LGR.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: London Greek Radio, 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
2: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
1: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00-357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
2: What's their name again?
1: Geodrive.cy.
3: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
4: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialist. Specialists, helping you style your property from the floor up.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή, ξέρεις τι είναι. Να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ, μέσα σταγιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά

Ξέρεις τι είναι, κάτι ερείπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς. Ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Anna Antoni Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Anna Antoni Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του

0: Brandon Greek Radio 103,3. Η αγαπημένη σου μουσική στον αγαπημένο σου σταθμό.
1: Κάθε καλοκαίρι έχει το τραγούδι του. Αυτό είναι το δικό μας.
2: Μαζέψα τα πράγματα μας μέσα σε μια

0: Μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
1: Radio 103,3. Επιτυχίες που

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: On Mikey Mike, sto LGR.
2: Hi, this is Mikey Mike. Join me each and every Friday from 7 till 10 p.m. for Friday Night Live. I'll be bringing you the latest Greek hits, along with turning back the clock with a mix of the old school classics, special guests, and a few surprises thrown in. It is a perfect way to start your weekend. That's Friday Night Live with me, Mikey Mike, right here on London Greek Radio.
1: This is London Greek Radio. Woohoo!
2: Bringing you closer to your culture.
1: London Greek Radio. Δημητρίου Ελίγκης.
3: Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: Are you ready?

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.